0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη η Ρένα Σμιαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεναράκης. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται σήμερα ολόκληρη η Κρήτη, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου της πολιτικής προστασίας κατατάσσει και τις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού στην κατηγορία κινδύνου 5, απαγόρευση κυκλοφορίας σε ευπαθείς περιοχές, κλειστοί οι χώροι πρασίνου, ενώ γίνονται προειδοποιήσεις για τις δραστηριότητες στην Ήπεθρο. Το πρώτο εγχώριο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφει στην Κρήτη. Πρόκειται για μια γυναίκα 63 ετών, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα δεν είχε ταξιδέψει εκτός Κρήτης. Σημαντικό μέρος των 152.000 ευρώ που εκλάπησαν μέσω ηλεκτρονικής απάτης από την Περιφερειακή Νότα Ρεθύμνου εντοπίστηκε και δεσμεύτηκε από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που μπλόκαρε στο εξωτερικό πάνω από τα μισά κλαπέντα χρήματα τα οποία είχαν μεταφερθεί μέσω 55 συναλλαγών. Σε κατάσταση παρατεταμένης έκτακτης ανάγκης παραμένει ο Δήμος Μηναίο Παιδιάδας σχεδόν 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό. 160 οικογένειες εξακολουθούν να διαμένουν σε πρόχειρους οικίσκους, ενώ 3 σχολεία της περιοχής στεγάζονται ακόμα σε προκατασκευασμένες αίθουσες. Στο μεταξύ, μόλις 600 άδειες επισκευής έχουν εκδοθεί από το σύνολο των 3.500 κτηρίων που κρίθηκαν κίτρινα, ενώ δεκάδες είναι και οι εκτρεμείς κατεδαφίσεις ετοιμόρροπων κτισμάτων. Με προβληματισμό ολοκληρώνονται στις 31 Αυγούστου οι θερινές εκπτώσεις στο Ηράκλειο, καθώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είδαν την αναμενόμενη αύξηση στη ρευστότητα. Οι έμποροι ζητούν ρυθμίσεις οφειλών και φορολογικές ελαφρύνσεις, προειδοποιώντας για δύσκολο χειμώνα. Πάνω από 10.000 υπογραφές έχουν συγκεντρώσει κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Ανθανάτων, που αντιδρούν στην εγκατάσταση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή τους και ζητούν συνάντηση με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη για την εξέταση εναλλακτικής χωροθέτησης. Το φλέγον θέμα έρχεται στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου την προσεχή Δευτέρα. Ξεκινά την ερχόμενη Τρίτη και η κατασκευή της υπερυψωμένης διάβασης στην οδό Πλαστήρα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας με στόχο τη βελτίωση των συνθήκων οδικής ασφάλειας και πρόσβασης. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του προγράμματος «Τουρισμός για όλους». Οι πίνακες με τους τυχερούς της κλήρωσης έχουν αναρτηθεί στην επίσημη πλατφόρμα του προγράμματος. Εκτεταμένο σαφάρι στο εξωτερικό εξαπολύει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με στόχο τον εντοπισμό τραπεζικών καταθέσεων, εισοδημάτων και ακινήτων που ανήκουν σε οφειλέτες της ελληνικής εφορίας. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του να αυξήσουν τις επιθέσεις με 1.000 drones μεγάλου βέλη νεκούς εναντίον της Ρωσίας την ημέρα από περίπου 300 που είναι επί του παρόντος. Στα αθλητικά, δύσκολη κλήρωση για τον Όφη στη League Phase του Europa League. Η κρητική ομάδα θα αντιμετωπίσει στο Παγκρίτιο τη Leverkusen, την Anderlecht, τη Lech Poznan και την Hoffenheim και εκτός έδρας την Μπενφίκα, τη Ρεν, τη Στουρμ Γκράτς και την Χάποελ Μπερσεβά. Η εθνική ομάδα μπάσκετ ιτήθηκε στη Ρίγα από την Ουκρανία με 82-76 και ο στόχος της πρόκρισης στο Μουντομπάσκετ δυσκόλεψε περισσότερο. Με τις αναμετρήσεις Βόλος Ηρακλής στις 7.30 και Πανετολικός Καλαμάτας στις 9.30 ανοίγει σήμερα η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Αύριο στις 7.30 το παιχνίδι του Όφη με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις για τον καιρό. Σήμερα στην Κρήτη προβλέπεται έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στο νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 31 και στη Νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας μέρα.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες ΣΥΚΑ, DRIVIT. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
6: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank, η τράπεζά σου.

0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
5: Αυτό το Σάββατο, 29 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ιωάννη του Ριγολόγου, πολιούχου του Σκαλανίου, μεγάλο κριτικό γλέντι στην πλατεία του χωριού με το συγκρότημα του Γιάννη Σπινθάκη. Σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή διασκέδαση το Σάββατο 29 Αυγούστου στο Σκαλάνι.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Τα χρόνια που περνούνε ανεποθένουνε κι αυτά, οι παναρούτσες ζούνε. Ο χρόνος εις το πέρασμα θεμού ζημιές τσιφέρνει. Άντες κι όμως τον εγιορτάζω με κάθε φορά που μπαίνει. Δεν είναι η ύστερη, δεν είναι η γυστερή φορά, δεν είναι κι ούτε πρώτη. Δεν είναι κι ούτε πρώτη που βάλω χρόνο χερικό.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Καλή σας μέρα. Το πρώτο εγχώριο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου κατεγράφει στην Κρήτη. Πρόκειται για μία 63χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου χωρίς να έχει διασωληνωθεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα δεν είχε ταξιδέψει εκτός Κρήτης. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα ολόκληρο το νησί, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου της πολιτικής προστασίας κατατάσσει και τις 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης στην κατηγορία κινδύνου 5. Σύμφωνα με το meteo.gr, οι ρηπές ανέμου κατά τόπου στο νησί αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα και στην Ανατολική Κρήτη τα 110 με 120 χιλιόμετρα την ώρα. Παραμένουν τα προβλήματα στέγασης στα νηπιαγωγεία του Ηρακλείου λίγες μέρες πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Για το 50ο νηπιαγωγείο Χρυσοπηγής δρομολογείται η προσωρινή μεταστέγαση σε ακίνητο της περιφέρειας, ενώ για το 4ο νηπιαγωγείο Πόρου προβλέπεται προσωρινή φιλοξενία στο 12ο Δημοτικό Σχολείο μέχρι να διαμορφωθεί κτίριο που παραχωρεί η ενορία του Αγίου Γεωργίου. Παρά τη μικρή κάμψη στην πληρότητα των κρητικών ξενοδοχείων αυτές τις μέρες, ο Σεπτέμβριος ξεκινά με εξαιρετικές προοπτικές, υποδεχόμενος πλήθος επισκεπτών σε σχεδόν γεμάτα καταλήμματα. Σε υψηλά επίπεδα αναμένεται η τουριστική κίνηση και τον Οκτώβριο. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, οι Ουάσιγκτον και το Καράκας ανακοίνωσαν ότι έκλεισαν ιστορική πετρελαϊκή συμφωνία με την οποία εκχωρείται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πλειοψηφικός έλεγχος στην εκμετάλλευση αποθεμάτων 65 και πλέον δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
2: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτάς σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr. Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς.

0: Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28132-24777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
2: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος. Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο, 15% φθηνότερα, 2,49. Σαλάτα λάχανο καρότο, 13% φθηνότερα, 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι, 10,29. Και όλη η χημή Εβίβα από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμπονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
6: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
7: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
6: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
8: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
7: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Οργή και αγανάκτηση στους καταναλωτές σε διάφορες περιοχές του Ηρακλείου από τις συχνές και απροειδοποίητες διακοπές στην ηλεκτροδότηση, τις οποίες ο ΔΔΕ αποδίδει στην αυξημένη υγρασία. Σημαντικό μέρος των 152.000 ευρώ που εκλάπησαν μέσω ηλεκτρονικής απάτης από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου εντοπίστηκε και δεσμεύτηκε από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που μπλόκαρε πάνω από τα μισά κλαπέντα χρήματα, τα οποία είχαν μεταφερθεί στο εξωτερικό μέσω 55 συναλλαγών. Πάνω από 10.000 υπογραφές έχουν συγκεντρώσει κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων που αντιδρούν στην εγκατάσταση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή και ζητούν συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης για την εξέταση εναλλακτικής χωροθέτησης. Τη βεβαιότητά του ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κοζάνη. Πυρετώδεις προετοιμασίες του ΠΑΣΟΚ εν όψη της 3ης του Σεπτέμβρη που θα γιορταστεί στο Ηράκλειο με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Πλατεία Ελευθερίας. Από την προσεχή Δευτέρα, κλιμάκια με βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και στελέχη του κόμματος θα περιοδεύσουν και στους 4 νομούς της Κρήτης. Σύντομα αναμένονται οι ανακοινώσεις για παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, με τη διάρκεια του μέτρου να εξαρτάται από τις διεθνείς εξελίξεις. Παράλληλα, από τη Δευτέρα 31 του μήνα τίθενται σε εφαρμογή μειώσεις τιμών σε περίπου 1.600 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, με τις εκπτώσεις να φτάνουν έως και το 30% σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στα αθλητικά, δύσκολη η κλήρωση για τον Όφη στη League Phase του Europa League. Η κρητική ομάδα θα αντιμετωπίσει στο Παγκρίτιο τη Leverkusen, την Anderlecht, τη Lech Poznan και την Hoffenheim και εκτός έδρας την Benfica, τη Ren, τη Sturm Graz και την Hapoel Berseva. Η εθνική ομάδα μπάσκετ ιτήθηκε στη Ρίγα από την Ουκρανία με 82-76 και ο στόχος της πρόκρισης στο Μουντομπάσκετ δυσκόλεψε περισσότερο. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νότια-ανατολικά 8 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
4: Επειδή είναι σημαντικό όχι μόνο να αισθάνεσαι, αλλά και να είσαι ασφαλής, Ασφάλειες Λιονάκης. Ευέλικτα πακέτα σε ασφάλειες υγείας, περιουσίας, αστικής ευθύνης, οχημάτων. Κοντά σας, με συνέπεια και εμπειρία, για να σας προτείνουμε τα προγράμματα που καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Ασφάλειες Λιονάκης. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 146, πρώην Ακαδημίας, Μασταμπάς, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 15 10 84 04. Λιονάκης.

0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
4: Σχολείο! Μουστάκα!
3: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
4: Σχολείο! Μουστάκα!
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Με ρεκόρ επιβατών ξεκίνησε ο Αύγουστος στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, καθώς την 1η Αυγούστου διακινήθηκαν 68.818 επιβάτες, ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί σε μία μέρα. Πάνω από τα 10 εκατομμύρια οι επιβάτες και φέτος. Παρά τη μικρή κάμψη στην πληρότητα των κρητικών ξενοδοχείων αυτές τις μέρες, ο Σεπτέμβριος ξεκινά με εξαιρετικές προοπτικές, υποδεχόμενος πλήθος επισκεπτών σε σχεδόν γεμάτα καταλήμματα. Σε υψηλά επίπεδα αναμένεται η τουριστική κίνηση και τον Οκτώβριο. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα ολόκληρη η Κρήτη, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου της πολιτικής προστασίας κατατάσσει και τις 4 περιφερειακές ενότητες στην κατηγορία κινδύνου 5. Σύμφωνα με το meteo.gr, οι ρηπές ανέμουν κατά τόπου στο νησί αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα και στην Ανατολική Κρήτη τα 110 με 120 χιλιόμετρα την ώρα. Με προβληματισμό ολοκληρώνονται στις 31 Αυγούστου οι θερινές εκπτώσεις στο Ηράκλειο, καθώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είδαν την αναμενόμενη αύξηση στη ρευστότητα. Οι έμποροι ζητούν ρυθμίσεις οφειλών και φορολογικές ελαφρύνσεις, προειδοποιώντας για ένα δύσκολο φθινόπωρο. Ανοιχτό παραμένει 3 και πλέον χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών το κρίσιμο ζήτημα της πυραντοχής των καθισμάτων και συνολικά της πυρασφάλειας των επιβατικών σειρμών. Αγγίζει τις 300.000 ο ρυθμός των συνταξιούχων που έχουν δηλώσει απασχόληση στον ΕΦΚΑ. Οι χαμηλές συντάξεις και η ακρίβεια οδηγούν τους συνταξιούχους στην αναζήτηση πρόσθετου εισοδήματος. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του να αυξήσουν τις επιθέσεις με 1.000 drones μεγάλου βεληνικού εναντίον της Ρωσίας την ημέρα, από περίπου 300 που είναι επί του παρόντος. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 11.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτάς σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
2: Αυτό το Σάββατο, 29 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ιωάννη του Ριγολόγου, πολιούχου του Σκαλανίου, μεγάλο κριτικό γλέντι στην πλατεία του χωριού με το συγκρότημα του Γιάννη Σπινθάκη. Σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή διασκέδαση το Σάββατο 29 Αυγούστου στο Σκαλάνι.
3: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130 24 777.

0: 7. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
5: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σήμερα αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Κρίσιμο παραμένει αν τα δηληστήρια θα παρατείνουν τις δίμηνες εκτός στην αμόλυβδη στα 10 λεπτά και στο πετρέλαιο κίνησης στα 15 λεπτά. Σε αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές του Μυλοποτάμου και των Ανογείων εντοπίστηκαν 12 μικρές φυτείες κάναβης με συνολικά 114 δεντρέλια. Οι αρχές ταυτοποίησαν δύο άτομα που φέρονται να συνδέονται με δύο από τις φυτείες, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκομένων. Οργή και αγανάκτηση στους καταναλωτές σε διάφορες περιοχές του νομού Ηρακλείου από τις συχνές και απροειδοποιητές διακοπές στην ηλεκτροδότηση, τις οποίες ο ΔΔΕ αποδίδει στην αυξημένη υγρασία. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε ολόκληρη την Κρήτη. Η πολιτική προστασία ζητά να αποφεύγεται κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Σε συναγερμό βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Κρήτης μετά την επιβεβαίωση του πρώτου εγχώριου κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για μία 62χρονη, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του Ρεθύμνου. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου τίθενται σε εφαρμογή μειώσεις τουλάχιστον 5% σε περισσότερους από 1.500 κωδικούς τροφίμων και βασικών ειδών, οι οποίοι θα φέρουν ειδική σήμανση στα ράφια και θα εμφανίζονται στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Η Ουάσιγκτον και το Καράκας ανακοίνωσαν ότι έκλεισαν ιστορική πετρελαϊκή συμφωνία, με την οποία χωρείται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πλειοψηφιακός έλεγχος στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 και πλέον δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Στα αθλητικά, δύσκολη είναι η κλήρωση για τον Όφη στη League Phase του Europa League. Η κριτική ομάδα θα αντιμετωπίσει στο Παγκρίτιο τη Leverkusen, Anderlecht, Lech Poznan και τη Hoffenheim και εκτός έδρας την Benfica, τη Ren, τη Sturm Graz και τη Hapoel Beersheba. Με τις αναμετρήσεις Βόλος Ηρακλής στις 7.30 και Πανετολικός Καλαμάτας στις 9.30, ανοίγει σήμερα η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Αύριο στις 7.30 το παιχνίδι του Όφη με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και τοπικά στα νοτιοανατολικά έως 8 μποφόρ. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνάει σήμερα τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου και στα νότια τους 34 βαθμούς. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
2: Σχολείο! Μουστάκας!
1: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
2: Σχολείο! Μουστάκας!
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
5: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
6: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
7: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
8: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέα προσπάθεια να ξεμπλοκάρει διαδικασία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχωρούν σε επίγουσες τεχνικές παρεμβάσεις στην πλατφόρμα MyAgro με στόχο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Το μεγάλο ζητούμενο είναι αν οι παρεμβάσεις θα καταφέρουν τελικά να λύσουν τις εμπλοκές. Με ρεκόρ επιβατών ξεκίνησε ο Αύγουστο στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, καθώς την 1η Αυγούστου διακινήθηκαν 68.818 επιβάτες, ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί σε μία ημέρα. Παρά τη μικρή κάμψη στην πληρότητα των κρητικών ξενοδοχείων αυτές τις μέρες, ο Σεπτέμβριος ξεκινάει με εξαιρετικές προοπτικές, υποδεχόμενος πλήθος επισκεπτών σε σχεδόν γεμάτα καταλήματα. Σε υψηλά επίπεδα αναμένεται η τουριστική κίνηση και τον Οκτώβριο. Επιχείρηση της αστυνομίας σε Μυλοπόταμο και Ανόγια. Ξεσκέπασαν 12 μικρές φυτίες κάναβης με 114 δεντρέλια. Ταυτοποιήθηκαν 2 άτομα, ενώ αναζητούνται οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι. Κλειστό θα παραμείνει τμήμα της λεωφόρου Νικολάου Πλαστήρα στο Ηράκλειο την 1η και τη 2η Σεπτεμβρίου λόγω εργασιών στην περιοχή Γεωφυράκια και Ίτε. Η διακοπή θα ισχύσει από τη συμβολή με την οδό Ανδρέα Καλοκαιρινού έως την οδό Γεωργίου Κατεχάκη. Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τις πληρωμές της επιστροφής ενοικίου, με τους δικαιούχους να πρέπει να προσέξουν συγκεκριμένες προθεσμίες, αλλά και τις αλλαγές που καθορίζουν ποιοι μπορούν να λάβουν ακόμη και 2 ενίκια μέσα στο ίδιο έτος. Τέταρτη μέρα αγωνία στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες με περισσότερους από 600 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους, ενώ οι κακές καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις διάσωσης. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη, στη Μία.
0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ, θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο 15% φθηνότερα 2,49. Σαλάτα λάχανο καρότο 13% φθηνότερα 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι 10,29. Και όλη η χημεία Viva από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Κι όμως όλα έχουν μείνει ίδια. Περάσαν οι μήνες σαν καπνός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το οξύτατο πρόβλημα της σχολικής στέγης στο Ηράκλειο έρχεται ξανά στην επιφάνεια με κενά και μπαλώματα, καθώς ο Δήμος Ηρακλείου αντιμετωπίζει μια καταιγίδα αγωγών και δικαστικών αποφάσεων για εξώσεις από ιδιοκτήτες ακινήτων που στεγάζουν σχολικές δομές. Σε διορθωτικές τεχνικές παρεμβάσεις και διευκολύνσεις προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε μια προσπάθεια να ξεμπλοκάρει τις δηλώσεις ΟΣΔΕ μέσω της πλατφόρμας MyAgro, καθώς το σύστημα αντιμετωπίζει σημαντικές δυσλειτουργίες. Στα ακροδηγείται η δικαστική και διοικητική αντιπαράθεση στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου. Συνολικά 121 εγκατεστημένες επιχειρήσεις προσέφηγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της διαχειρίστριας εταιρείας ΕΤΒΑΒΙΠΕ, αμφισβητώντας το νέο καθεστώς λειτουργίας. 45 ξενοδοχειακές μονάδες όλη την Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωπες με το ηλεκτρονικό σφυρί των πληστηριασμών, με τις διαδικασίες να εκτείνονται από τη Βόρεια Ελλάδα και το Ιόνιο μέχρι και την Κρήτη. Ξεχωρίζει ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή του Ανισαρά του Δήμου Χερσονήσου. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ξεκινάει η εφαρμογή ενός ευρύτερου κύκλου μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, σήμερα, όπως ανέφερε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, αναμένεται να ανακοινωθεί και παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σε έναν κρίσιμο φθινοπορεινό κύκλο αξιολογήσεων εισέρχεται από το Σεπτέμβριο η ελληνική οικονομία, καθώς οι διεθνείς οίκοι θα επανεξετάσουν διαδοχικά την πιστοληπτική εικόνα της χώρας έως τις αρχές του Νοεμβρίου. Ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις στο Νεπάλ ξεπερνά τους 620. Την ίδια ώρα, ινδικές αρχές ανέσυραν 7 σωρούς σε ποτάμια που πηγάζουν από το Νεπάλ, θεωρώντας ότι πρόκειται για θύματα της ίδιας καταστροφής. Στα αθλητικά, ο Κένναν Κόντρο είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Όφη. Ο Βόσνιος επιθετικός αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Φερέντς Βάρος. Με τις αναμετρήσεις Βόλος Ηρακλής στις 7.30 και Πανετολικός Καλαμάτας στις 9.30, ανοίγει σήμερα η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στη Super League. Αύριο στις 7.30 το παιχνίδι του Όφη με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα ανατολικά έως 8 μποφόρ. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνάει τους 31 βαθμούς Κελσίου και στα νότια τους 34 βαθμούς. Ειδήσεις τα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
2: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
0: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό.
4: Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχωρούν σε επίγουσες τεχνικές παρεμβάσεις στην πλατφόρμα MyAgro με στόχο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Η κατάσταση έχει προκαλέσει ανησυχίες αγρότες, κιδ, λογιστές και γεωπόνους, καθώς οι καθυστερήσεις επηρεάζουν άμεσα την πορεία των αγροτικών επιδοτήσεων. 12 φυτείες κάναβης με 114 δενδρίλια εντοπίστηκαν και εκριζώθηκαν από την ελληνική αστυνομία χθες Παρασκευή κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης σε ορεινές περιοχές των Δήμων Μυλοποτάμου και Ανογείων. Οι αρχές συνέλαβαν δύο άντρες, καθώς οι δύο από τις εντοπισμένες φυτείες βρίσκονταν μέσα σε ιδιόκτητα αγροτεμάχια τους. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, καθώς βρέθηκαν και φυσίγγια στην κατοχή τους. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των καλλιεργητών των υπόλοιπων 10 φυτείων. Συνεχίζονται αντιδράσεις κατοίκων και επιχειρηματιών στο Ηράκλειο για τις επαναλαμβανόμενες απροειδοποίητες διακοπές ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με τον ΔΔΕ, η υγρασία και η ρήπη στους μετασχηματιστές έχουν συμβάλει στην πρόκληση βλαβών και διακοπών σε αρκετές περιοχές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση κατοίκου στην Ανώπολη Χερσονήσου, ο οποίος, όπως καταγγέλει, πέστη σοβαρές ζημιές σε 4 κλιματιστικά, καταγραφικό, ενισχυτή και μία καινούργια τηλεόραση. Ο ίδιος υπέβαλε αίτημα αποζημίωσης, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε, το προβλεπόμενο ποσό δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 600 ευρώ. Στο μεταξύ, το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στην ηλεκτροδότηση, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις επηρεάζονται και οι γεωτρήσεις, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται προβλήματα και στην υδροδότηση. Ιδιαίτερα δύσκολες πυρομετεωρολογικές συνθήκες επικρατούν σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας,

0: τους ισχυρούς βοριάδες να αποτελούν το σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου. Η Κρήτη βρίσκεται στο ανώτατο επίπεδο επικινδυνότητας, με την πυροσβεστική να απευθύνει έκκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας, διέλευσης και παραμονή σε δάση, φαράγγια, μονοπάτια και ευπαθείς περιοχές. Σταδιακή αποκλιμάκωση των ανέμων προβλέπεται από την Κυριακή, όπου οι βοριάδες αναμένεται να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα 6 μποφόρ. Η βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου βρίσκεται στο επίκεντρο αντιπαράθεσης μεταξύ της διαχειρίστριας εταιρείας και των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, με βασικά ζητήματα της αυξήσης των κοινοχρήστων, το νέο κανονισμό λειτουργίας και τις αρμοδιότητες της ΕΔΒΑ ΒΙΠΕ. Η διαμάχη έχει πλέον φτάσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς 121 επιχειρήσεις έχουν προσφύγει νομικά, αμφισβητώντας μεταξύ άλλων την εφαρμογή του νέου καθεστώτος. Με ρεκόρ επιβατών ξεκίνησε ο Αύγουστος στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, καθώς την 1η Αυγούστου διακινήθηκαν 68.818 επιβάτες, ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί σε μία ημέρα. Μία μέρα αργότερα, στις 2 Αυγούστου, το αεροδρόμιο κατέγραψε νέο ρεκόρ, αυτή τη φορά στις κινήσεις αεροσκαφών, με 604 αφίξεις και αναχωρήσεις. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος σχετικά με την παράταση το μέτρο στα καύσιμα και συγκεκριμένα για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η κυβέρνηση φέρεται να έχει κλειδώσει την απόφαση της παράτασης της επιδότησης 12 λεπτών και για το Σεπτέμβριο, καθώς το μέτρο λήγει την προσεχή Δευτέρα 31 Αυγούστου. Στο μεταξύ, από την προσεχή Δευτέρα τίθονται σε ισχύ και οι νέες μειώσεις τιμών στα ράφια του σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας και εν μέσω ακρίβειας. Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, η λίστα έχει διευρυνθεί περαιτέρω με τη συμμετοχή σχεδόν 1.660 κωδικών, ενώ οι μειώσεις διαμορφώνονται από 5 έως 30%. Ανοιχτή παραμένει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες για το 2026, με τους υπόχρεους να έχουν περιθώριο έως τις 24 Οκτωβρίου για να οριστικοποιήσουν τη δήλωσή τους. Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής πόθεν, με στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας και την αυτόματη αξιοποίηση στοιχείων που είναι ήδη διαθέσιμα στις αρμόδιες υπηρεσίες. Η επιστροφή ενοικίων ανοίγει από φέτος σε περισσότερα νοικοκυριά, αλλά πίσω από τα αυξημένα εισοδηματικά όρια και τις πρόσθετες ενισχύσεις κρύβεται ένα πυκνό πλέγμα προϋποθέσεων, δηλώσεων και διασταυρώσεων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια, καθώς για ορισμένους η 31η Αυγούστου αποτελεί κρίσιμη ημερομηνία προκειμένου να μην χάσουν αναδρομικά ποσά. Ξεκινά ο δεύτερος γύρος αξιολογήσεων της ελληνικής οικονομίας για το 2026, με την αυλή να ανοίγει στις αρχές Σεπτεμβρίου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η δημοσιονομική πορεία, η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, η ανάπτυξη και επενδύσεις, αλλά και οι κίνδυνοι που δημιουργεί το ασταθές διεθνές περιβάλλον. Το πρώτο τεστ έρχεται στις 4 Σεπτεμβρίου από την TBRS. Στη διεθνή ειδησιογραφία, η ιστορική πετρελαϊκή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας προβλέπει τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού ελέγχου 17 στρατηγικών κοιτασμάτων της Βενεζουέλας στις ΗΠΑ, δίνοντας πρόσβαση σε αποθέματα που αγγίζουν τα 65 δισεκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Η συμφωνία, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη στην παγκόσμια ιστορία, αλλάζει ριζικά τις γεωπολιτικές και ενεργειακές ισορροπίες. Οι διασώστες στο Νεπάλ και την Κίνα εξακολουθούν να αγωνίζονται για να εντοπίσουν χιλιάδες αγνοούμενους, ημέρες μετά την καταστροφική πλημμύρα που σαν τσουνάμι σάρωσε την περιοχή των Ιμαλαίων, κατακλείζοντας χωριά. Ο αριθμός των αγνοωμένων έφτασε το Σάββατο σχεδόν τους 3.000, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία έχουν ανασυρθεί 633 σωροί. Στα αθλητικά, ο Κένναν Κόντρο είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Όφη. Ο Βοσνίος επιθετικός αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Φενέρτς Βάρος. Με τις αναμετρήσεις Βόλος Ηρακλής στις 7.30 και Πανετολικός Καλαμάτας στις 9.30 ανοίγει σήμερα η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Αύριο στις 7.30 το παιχνίδι του Όφη με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνιούν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου και στα νότια έως 34 με 35 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημεριανό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα με εξειδίκευση

0: στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους Δάπεδα Ξύλου και Μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
4: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank, η τράπεζά σου.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: στο χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
2: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε ορεινές περιοχές του Ρεθύμνου με στόχο την αντιμετώπιση της καλλιέργειας κάναβης. Ξυλώθηκαν 12 φυτείες κάναβης με 114 δεντρίλια. 2 συλλήψεις μέχρι στιγμής, ενώ αναζητούνται οι διοκτήτες των υπόλοιπων 10 φυτείων. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στο ομπράβλιο χώρο Ελεουργίου στην Ιερά Πέτρα, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν να περιορίσουν πριν επεκταθεί στο εσωτερικό του κτηρίου. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά σε άμεσες παρεμβάσεις στην πλατφόρμα MyAgro προκειμένου να ξεμπλοκάρει τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις, καθώς τα τεχνικά προβλήματα και η γραφειοκρατία έχουν προκαλέσει σοβαρές καθυστερήσεις. Σταδιακά επιστρέφουν στην καθημερινότητα εκδρομές του Αυγούστου, καθώς το τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα αναμένεται να κορυφώσει την κίνηση στα λιμάνια. Γεμάτα επέστρεψαν στο λιμάνι του Πειραιά τα πλοία από την Κρήτη. Με ένα καλάθι που επιχειρεί να χωρέσει σχεδόν τους πάντες, ετοιμάζεται να ανέβει στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίοι, αγρότες και ιδιοκτήτες ακινήτων βρίσκονται στον σχεδιασμό. Το φθηνότερο λάδι έγινε ο βασικός σύμμαχος της αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού, αλλά όχι της τσέπης των οικοκυριών. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών υποχώρησε την ώρα που το κρέας και τα υπόλοιπα βασικά αγαθά του τραπεζιού συνεχίζουν να τρέχουν με διψήφιες αυξήσεις. Έως τις 24 Οκτωβρίου έχουν προθεσμία υπόχρεη για την οριστική υποβολή των δηλώσεων Πόθεν Έσχες. Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής Πόθεν με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Οι Ισλανδοί ξεκίνησαν σήμερα να προσέρχονται στις κάλπες για να ψηφίσουν σε ένα δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση 13 χρόνια μετά την αναστολή αυτών. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 12 φοιτίες με 114 δεντρίλια κάναβης εντοπίστηκαν σε ορεινές περιοχές των Δήμων Μυλοποτάμου και Ενωγείων. Σε 2 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία. Σε κατάσταση συναγερμού βρέθηκε η πυροσβεστική το μεσημέρι μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο κεντρί της Ιερά Πέτρας και σε εξωτερικό χώρο πυρηνελεουργίου μέσα σε αποθηκευτικές εγκαταστάσεις. Το γεγονός ότι το νησί βρίσκεται σήμερα στον ανώτατο βαθμό επικινδυνότητας, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή, κινητοποίησε άμεσα την πυροσβεστική, που έσπευσε άμεσα με 20 πυροσβέστες και 11 οχήματα, όπως και μια ειδική ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ. Οργή και αγανάκτηση στους καταναλωτές σε διάφορες περιοχές του νομού Ηρακλείου από τις συχνές και απροειδοποιητές διακοπές στην ηλεκτροδότηση, τις οποίες ο ΔΔΕ αποδίδει στην αυξημένη υγρασία. Σε συναγερμό και οι υγειονομικές αρχές στο νησί μετά την επιβεβαίωση του πρώτου εγχώριου κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στο Ρέθυμνο, πρόκειται για μια 62χρονη που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του εκεί νοσοκομείου. Σε γρήγορους ρυθμούς κινούνται οι προετοιμασίες εν ώψη της 3ης Σεπτεμβρίου, η οποία φέτος θα εορταστεί στο Ηράκλειο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ιστορική επέτειο του Πασόκ. Χαριλάου Τρικούπη μεταφέρει τη δραστηριότητα της στην Κρήτη, με κλιμάκια του κόμματος να περιοδεύουν σε ολόκληρο το νησί από τη Δευτέρα ως την Πέμπτη. Τον Οκτώβριο τα εγγένεια του νέου κέντρου υγείας στην Κίσαμο. Σε μια σεμνή τελετή που διοργάνωσαν ο Δήμος Μαλεβιζίου και η τοπική κοινότητα Καλεσών, τιμήθηκε σήμερα η μνήμη των Καλεσανών που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, παρουσία συγγενών των θυμάτων καθώς και εκπροσώπων αρχών και φορέων. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 5.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Αυτό το Σάββατο, 29 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ιωάννη του Ριγολόγου, πολιούχου του Σκαλανίου, μεγάλο κριτικό γλέντι στην πλατεία του χωριού με το συγκρότημα του Γιάννη Σπινθάκη. Σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή διασκέδαση το Σάββατο 29 Αυγούστου στο Σκαλάνι.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Πώς μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
6: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
5: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

πάλι κι απόψε θα πετάξω ό,τι μου άφησες εδώ. Πάλι κι απόψε θα διαβάσω το μήνυμα στο κινητό. Κρίμα κι αντίο είχες γράψει.

τα λόγια σου, πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Δε φταίσαι εσύ που τι αγαπώ, ποτέ δεν έχω. Η μοναξιά μου στο δεξί φόρεσα φέρα.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε άμεσες παρεμβάσεις στην πλατφόρμα MyAgro προχωράει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων προκειμένου να ξεμπλοκάρει τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις, καθώς τα τεχνικά προβλήματα και η γραφειοκρατία έχουν προκαλέσει σοβαρές καθυστερήσεις. Στο πόδι βρίσκονται οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Ιτίας που αντιδρούν έντονα στα σχέδια για εγκατάσταση νέων αιωλικών πάρκων από την εταιρεία Τέρνα στην περιοχή του Μπέμπονα. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνεται ενημερωτικό οδηπορικό αύριο Κυριακή. Σταδιακά επιστρέφουν στην καθημερινότητα οι εκδρομές του Αυγούστου, καθώς το τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα κορυφώνεται η κίνηση στα λιμάνια. Γεμάτα επέστρεψαν στον Πειραιά τα πλοία από την Κρήτη. Το φθηνότερο λάδι έγινε ο βασικός σύμμαχος της αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού, αλλά όχι της τσέπης των οικοκυριών. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών υποχώρησε την ώρα που το κρέας και τα υπόλοιπα βασικά αγαθά του τραπεζιού συνεχίζουν να τρέχουν με διψήφιες αυξήσεις. Ως τις 24 Οκτωβρίου έχουν προθεσμία υπόχρεια για την οριστική υποβολή των δηλώσεων Πόθεν Έσχες. Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής Πόθεν με χρήση των προσωπικών κωδικών τάξης NET. Οι Ισλανδοί ξεκίνησαν σήμερα να προσέρχονται στις κάλπες για να ψηφίσουν σε ένα δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση 13 χρόνια μετά την αναστολή. Τουλάχιστον 37 είναι νεκροί σε ρωσική αεροπορική επιδρομή κατά αποθήκη στην περιφέρεια του Κιέβου. Διμερή συνάντηση θα έχουν την 1η Σεπτεμβρίου στο Μπισκέκ ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν και ο Τούρκος πρόεδρος Ρέτζεπ Ταγίπ Ερντογάν. Έθριος αναμένεται αύριο Κυριακή ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά και νότια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 6.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε αυξημένη επιφυλακή είναι ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας στην Κρήτη, αφού για αύριο Κυριακή ολόκληρο το νησί κατατάσσεται στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σήμερα μεταστάθμευσε εκτάκτως στα Χανιά ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο Ericsson, το οποίο θα παραμείνει στο νησί για τις δύο επόμενες ημέρες, έτοιμο να επέμβει σε οποιαδήποτε εστία. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στο χωριό Κεντρή του Δήμου Ιεράπετρα σε άφλιο χώρο πυρηνελεουργίου. Υπό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 4.30 το απόγευμα στην περιοχή Βαμβακόπουλο Χανίων. Σε 675 ανέρχεται ο ρυθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ, μόνο με ελικόπτερα η πρόσβαση στις πληγήσες περιοχές. Το οξύτατο πρόβλημα της σχολικής στέγης στο Ηράκλειο έρχεται πάλι στην επιφάνεια με κενά και μπαλώματα, καθώς ο Δήμος Ηρακλείου αντιμετωπίζει μια καταιγίδα αγωγών και δικαστικών αποφάσεων για εξώσεις από ιδιοκτήτες ακινήτων που στεγάζουν σχολικές δομές. Στα άκρα οδηγεί τη δικαστική και διοικητική αντιπαράθεση στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. Συνολικά 121 εγκατεστημένες επιχειρήσεις προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της διαχειρίστριας εταιρείας ΕΤΒΑ, αμφισβητώντας το νέο καθεστώς λειτουργίας. Σε ένα κρίσιμο φθινοπορεινό κύκλο αξιολογήσεων εισέρχεται από το Σεπτέμβριο η ελληνική οικονομία, καθώς οι διεθνείς οίκοι θα επανεξετάσουν διαδοχικά την πιστοληπτική εικόνα της χώρας έως τις αρχές Νοεμβρίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
2: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
3: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credia Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Με κοπέλες πολλές έχω σχέσεις καλές, μα δεν θέλω καμιά. Στο βολά σαν πιλότος τρέχω μες στο σκοτάδι και μπροστά μου καθίσει

0: ανέβασε Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
1: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15. Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Νέα προσπάθεια να ξεμπλοκάρει η διαδικασία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχωρούν σε επίγουσες τεχνικές παρέμβασης στην πλατφόρμα MyAgro με στόχο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στις δηλώσεις. Το μεγάλο ζητούμενο είναι αν οι παρεμβάσεις θα καταφέρουν τελικά να ξεπεράσουν τις εμπλοκές. Επιχείρηση της αστυνομίας σε Μελοπόταμο και Ανόγια ξεσκέπασαν 12 μικρές φυτίες κάναβης με 114 δενδρύλια. Ταυτοποιήθηκαν 2 άτομα ενώ αναζητούνται οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι. 45 ξενοδοχειακές μονάδες σε όλη την Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωπες με το ηλεκτρονικό σφυρί των πληστηριασμών και τις διαδικασίες να εκτείνονται από τη Βόρεια Ελλάδα και το Ιόνιο στην Κρήτη. Ξεχωρίζει η ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή του Ανισαρά του Δήμου Χερσονήσου. Κλειστό θα παραμείνει τμήμα της λεωφόρου Νικολάου Πλαστήρα στο Ηράκλειο την πρώτη.

0: 1η και 2η Σεπτεμβρίου λόγω εργασιών στην περιοχή Γιοφυρά και Ήτε. Η διακοπή θα ισχύσει από τη συμβολή με την οδό Ανδρέα Καλοκαιρινού ως την οδό Γεωργίου Κατεχάκη. Μια ξεχωριστή εκδήλωση θρησκευτικής ευλάβειας και εθνικής μνήμης συνδιοργανώνουν κορυφαίοι φορείς των Χανίων, τιμώντας την ιστορία και τους ήρωες της μαρτυρικής Κύπρου. Την 3η-1η Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα, την παραμονή της εορτής του Αγίου Μάμα θα τελεστεί εσπερινό στο ομώνυμο εικονοστάσι, το οποίο βρίσκεται στο Πάρκο Μόρφου στα Λενταριανά Χανίων. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ, πάνω από 600 νεκροί. Οι διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο, τη λάσπη και τις κατεστραμμένες υποδομές, την ώρα που οι αρχές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος δεν έχει παρέλθει ακόμα. Μέσα στο σκηνικό της ανίποτης τραγωδίας, οργή και αποτροπιασμό προκάλεσε βίντεο που φέρεται να καταγράφει δύο άνδρες να αφαιρούν χρυσά σκουλαρίκια από τη σωρό γυναίκας που είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά του ποταμού Ναραγιάννη. Έθριος προβλέπεται αύριο Κυριακή ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά και νότια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο 15% φθηνότερα 2,49. Σαλάτα λάχανο καρότο 13% φθηνότερα 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι 10,29. Και όλη η χημεία Viva από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής

0: Εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. acme.edu.gr Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Στο πουθενά ζωή βασανισμένη. Σκοτάδι κρύο και βαθύ. Τα μάτια που έχουν σβήσει χωρίς κουράγιο και αγκαλιά.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στα Άκρα οδηγεί τη δικαστική και διοικητική αντιπαράθεση στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. Συνολικά 121 εγκατεστημένες επιχειρήσεις προσέφηγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της διαχειρίστριας εταιρείας ΕΤΒΑ, αμφισβητώντας το νέο καθεστώς λειτουργίας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τετράτροχο όχημα τύπου γρούνα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Αχλάδα του Δήμου Μαλεβιζίου. Στο όχημα που επέβαιναν δύο τουρίστες εξετράπη από την πορεία του και κατέληξε στο κενό πέφτοντας μέσα σε χαράδρα. Οι δύο αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σε επιφυλακή και αύριο Κυριακή πυροσβεστική, πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε όλη την Κρήτη. Σήμερα μεταστάθμευσε εκτάκτως στα Χανιά ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο Ericsson, το οποίο θα παραμείνει στο νησί για τις επόμενες ημέρες, έτοιμο να επέμβει σε οποιαδήποτε εστία. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στο χωριό Κεντρή του Δήμου Ιεράπετρας, σε αύλιο χώρο πυρηνελεουργίου. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο και η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε καλαμιές στο Βαμβακόπουλο Χανίων. Σε γρήγορους ρυθμούς κινούνται οι προετοιμασίες του ΠΑΣΟΚ εν ώψη της 3ης Σεπτεμβρίου, η οποία φέτος θα εορταστεί στο Ηράκλειο. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο, η Χαριλάου Τρικούπη μεταφέρει τη δραστηριότητά της στην Κρήτη, με κλιμάκια του κόμματος να περιοδεύουν σε ολόκληρο το νησί από τη Δευτέρα ως την Πέμπτη. Τον Οκτώβριο τα εγγένεια του νέου Κέντρου Υγείας στην Κίσαμο. Διαρκώς μακραίνει η λίστα των θυμάτων από τις πλημμύρες στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ. Μάχη με το χρόνο για τους σχεδόν 3.000 αγνοούμενους. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο.

0: και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Ραδιοκρήτη 101,5.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγάπη.

0: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28132474777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξοχικό.
6: Ευτυχώς με την Βιοζόλ, όλα καλά. Βιοζόλ, από λιμάνσεις Κρήτης, με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001, αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες, 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε αυξημένη επιφυλακή έχει τεθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας στην Κρήτη, καθώς και για αύριο Κυριακή ολόκληρο το νησί κατατάσσεται στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σήμερα μεταστάθμευσε εκτάκτως στα Χανιά ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου Έριξον, το οποίο θα παραμείνει στο νησί για τις επόμενες ημέρες, έτοιμο να επέμβει σε οποιαδήποτε εστία. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στο χωριό Κεντρή του Δήμου Ιεράπετρας και σε αύλιο χώρο πυρήνα λεουργίου. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο και η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε καλαμιά στο Βαμβακόπουλο Χανίων. Δύο τουρίστες τραυματίστηκαν σε ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή της Αχλάδας του Δήμου Μαλεβιζίου. Η τετράτροχη μηχανή στην οποία επέβαιναν ξέφυγε από την πορεία της και έπεσε μέσα σε χαράδρα. 12 φυτείες με 114 δενδρύλια καναβής εντοπίστηκαν σε ορεινές περιοχές των Δήμων Μελοποτάμου και Ανογείων. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία. Οργή και αγανάκτηση στους καταναλωτές σε διάφορες περιοχές του νομού Ηρακλείου από τις συχνές και απροειδοποίητες διακοπές στην ηλεκτροδότηση, τις οποίες ο ΔΕΔΗ αποδίδει στην αυξημένη υγρασία. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων προχωρά σε άμεσες παρεμβάσεις στην πλατφόρμα MyAgro προκειμένου να ξεμπλοκάρει τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις, καθώς τα τεχνικά προβλήματα και η γραφειοκρατία έχουν προκαλέσει σοβαρές καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες. Στο πόδι βρίσκονται οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Σιτίας που αντιδρούν έντονα στα σχέδια για εγκατάσταση νέων αιωλικών πάρκων στην περιοχή του Μπέμπονα. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνεται αύριο Κυριακή ενημερωτικό διπορικό. Σε περισσότερους από 670 ανέρχεται ο ρυθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ, μόνο με ελικόπτερα η πρόσβαση στις πληγήσεις περιοχές. Τουλάχιστον 37 νεκροί σε ρωσική αεροπορική επιδρομή κατά αποθήκη σε περιφέρεια του Κιέβου. Διμερή συνάντηση θα έχουν την 1η Σεπτεμβρίου στο Μπισκέκ ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν και ο Τούρκος πρόεδρος Ρέτσεπ Ταγίπ Ερντογάν. Στις αθλητικές ειδήσεις τώρα θα μας ενημερώσει αμέσως ο συνάδελφος Στέλιος Βολιαντόπουλος. Στέλιο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Εύα, καλησπέρα στους φίλους ακροατές στο Ράδιο Κρήτη. Ο Κέναν Κόντρο, ο Βόσνιος επιθετικός της Φερεντσβάρος, αποτελεί και τυπικά ποδοσφαιριστή του ΟΦΗ, καθώς ανακοινώθηκε η συνεργασία των δύο πλευρών. Ο Κόντρο, ο οποίος αποκτήθηκε δανεικός από τη Φερεντσβάρος, ωστόσο η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι για 2 χρόνια, καθώς το ερχόμενο καλοκαίρι θα μείνει ελεύθερος από την αγγλική ομάδα. Μάλιστα, ο προπονητής του ΟΦΗ, ο Χρήστος Κόντης, συμπεριέλαβε στην αποστολή τον Βόσνιο επιθετικό για το αυριανό παιχνίδι με τον Άρη, ενώ δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα για την αναμέτρηση, η οποία θα ξεκινήσει αύριο στις 7.30 το βράδυ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής άνοιξε απόψε με το παιχνίδι Βόλος Ηρακλής. Στο 77ο λεπτό ο Ηρακλής προηγείται με 1-0, ενώ στις 9.30 θα ξεκινήσει το παιχνίδι Πανετολικός Καλαμάτα. Η αγωνιστική θα συνεχιστεί αύριο. Περιλαμβάνει, εκτός από το παιχνίδι του Όφη με τον Άρη στο Κλάνο Κικελίδης, 8 και 4 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στις 9 Αστέρα Τρίπολης Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Τη Δευτέρα θα γίνει το παιχνίδι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Η αντίπαλη του Όφη στο Europa League, η γερμανική Bayer Leverkusen, στην πρεμιέρα του γερμανικού πρωταθλήματος, έχασε εκτός έδρας από την νεοφώτιστη Elfsberg με σκορ 3-2, ενώ την ήττα γνώρισε και η Hoffenheim από την Κολονία με 3-2. Σε εξέλιξη είναι το παιχνίδι της Dortmund με το Αμβούργο. Μάλιστα, το δεύτερο γκολ της Dortmund πέτυχε ο Κωνσταντέλια στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, αλλά στις αρχές της επανάληψης αποχώρησε λόγω τραυματισμού. Και να κλείσουμε με μια είδηση από το τοπικό ποδόσφαιρο, όπου η ομάδα που ίδρυσαν οι οργανωμένοι οπαδοί του Όφη, Snakes, ανακοίνωσε σήμερα την μεταγραφή του παλιού άσου της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου και πολλών ομάδων, κυρίως ξένων ομάδων, του Γιώργου Σαμαρά. Εύα.
1: Να σας ευχαριστήσω, Στέλιο, και να κλείσουμε με την πρόγνωση του καιρού, ο οποίος αύριο Κυριακή στην Κρήτη θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4-6 και τοπικά στα ανατολικά και νότια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας με ειδήσεις στις 7 αύριο το πρωί. Καλό σας βράδυ.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος. Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγάπη.

Η ώρα είναι 11. Ραδιο Κρήτη 101,5.